θλίβα, η αβόρβετα φάε τούβα. Μάρα τα βιολίτα, η γιατκό ο Ζανσέν. Μάλα τ' περχέ γιούλαν, η μότε κουβάν σα τον αίσεν. Σέτε σίτε κέσκουστε, ετ βέλβολη σούρεν τον τέστα. Σαν ότ καϊκί μητα ήμινε τεκέ, τόλιζε τέτε.